0: Φάζ μια τσόφου, αρέ να ουί το μια φέμ σαν τρόα.
1: Αλουέν φάμπα λαλάμπα ουβάου αμνιβάλου ράλν, μια λατσνένια τσαμζουμά.